0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τούργα Μαχέτ.
0: Καουθέλα.
1: Χαίρετε να σας έχω.
0: Είμαι.
1: Με βαβακουίνα, λίμνε και κοιτιά.
0: Τιμέλα με.
1: Με πειραγουά.
2: Καπηλά
1: και μαχαούκα, με νόφλα ζωά. Συνάγησα μου τι.
0: Είμαι.
1: Και κουπάω και ένα σωσό χανιά, αν ήθελα και βάζω όλη τα τούζα. Είμαι. Αω, βάνα βάχα να βγαίνουν τέτοι βακούτσι αχούλου. Όλα είναι πέχουν παλά γραφικά μανιαλού. Πέχουν παβατσάρι βαγόνα. Βάλα βάχα κλιμίσε μόχο. Αγαλώνουν τα σύντα μου τσί γελοκάτι.
0: Λίτλεκα ο τσουάνα μου λαπέι.
1: Άρα κλιμίσε. Πάτα βάκια τίδε σήκε. Χω πι πι πι πι πι σε τίου δίλα σέρα. Βάνα βάνα βακούτσι κότσι
0: κότσι κότσι.
1: Eu não sei se você está fazendo isso.
2: Ntle go go molekani wa ha ya go la pile le yena ha a dikene
1: eh a ke ta wa te sharia pozena o ke le kana ka tsumam
0: no na we
1: ke go pole te tho ya nngwe ne se te i wela fa
2: ele teng khone
1: le a ngutla
0: tsela pele mo go mametse ngone tem
1: eh ke le ta le ng le nkgono ka sopaneng le nkgono monate ga o phuthele le nkgono kgotsa ke legela phologo le nkgono sedio sa bophelo tate mogolo tau e tshetlha tate mogolo sekatamajana ga se lele ntate mogolo re file palelo ntate ga ka lekela golo mogau wa morena ntate ga dibuka ntate o ga dinyakane molala nne ke kgosa ke lapa nne ke apeya ka lenyeta nne ntho seng tlo di gatlwa ke botlhe nne ngwana a sale leng shola tharing nkgono tatae nkgono bophelo se sempego ke lete gape le lona bakwena ke a leboa ke nkgono thele-thele ka dilomo ka matedi le ka mo
3: ga itebelangkgono

0: Πάλι τρε.
1: Καλό χατούλο θα πούμε χαέκ. Καλό χατούλο καμό χαέκ.
2: Καουφελά φέλα.
1: Χαέκ θα πούμε σαν χόν.
2: Ε, χόν.
1: Μα του βάντας αμαγλά. Σαν τσακέρ με κοιτουτρε.